0: τα τέκε.
1: Να γίνεις φοχλώσκη, να προσεκείς η πρώτη δρούμιση με γέλακες στα αθήνου, γέλαξε η δμά βόχτη. Αν χάσει και να δω μπορεί, τσίκο, δεν γίνω γέλα μου. Αν γίνει με γέλα μην είναι μόντο, αν δεν και σου κορελμά τι να γίνει μου.
0: Μπέλε ρόζ, μπιζικό, έγινε μα από μα γκούτ, έγινε του νέο μπιοτζέζ νίσ το λιντουού και αμ διχαζμέ το μπροεχού και.
1: Σε πώς, να μου λάμε τότε, δύο,
0: Γαλαξπός, δες χουσίλ τέτ και μου σουπός για τέτ και μου κουτου ευρύ και γέν με μπέζδορι μπέρνο με υπούι. Ρεζου σολαβ μπούτα.
1: Μην
0: υπχέρ.